Και Σένας. Είναι και η φωγνά φίλια. Να μείνε εκεί, far away, far away. Μείνε εκεί.